Ξεκίνησε χαχουνιλό, κουάν λίνα χαματ ερού, κουάν εκε σηματ εκαμπλάκ, κουάν κέπτσικ νεκράχ στιο μπανκίλης νεγόσιο, ούτ κουάν κέπτσικ νεκεράχ στο χπάτσ κασεβ, ρέναχ σα κουάν κέβ, σα κόπ εξπρές πετέν, να κατχατέγκ αρ ίν λα τότου μίντσι κουμπάτ, ρ ίνικ αρ ερού ακουέ, ρέναχ ταβανού, λίνα χαματ ερού, ρέναχ σα κουάν κατ χουνελίκ, ουλανί κόπ εξπρές, σαν Benito πετέν, ούτ πάτσ λα τότου μίν, σα σέντρο κομερσιέλ ασκανόας, σα λοκάλ 8, ούτ ανακουάν κόπ εξπρές, ουλάξ αλιτεραμίτ ποκτούν, σα λικιόσκο ρε Centro Comercial Metro Plaza, Xcomón y Esilal, 2425-9799. Coop Express, Nashala Yoam, Nashala Juanjic. Disfruta de la risa de tus hijos, la compañía de tu pareja y de tus ahorros creciendo. Las vacaciones, las ganas en